Η Αμάντα λέει. Ενίγμα. Σπάνια και λίγοι ξέρουν το τίτλο Ενίγμα. Συνήθως το ζητάνε. Give a bit of to me. Ή κάνε μου λιγάκι μου. Από μια πολύ πολύ μακρινή εποχή. Εποχή. Και για τον Αμβρακιώτη Βαγγέλη Ρίζο. Την καλημέρα μου σε όλο το team της Καψιόχας. Πάντα 9-19 και...

τα απογεύματα της Τρίτης και της Πέμπτης το ανήκουν με τραγουδάρες. Να καλή ώρα. Το Cinematic Summer Sun των Texas. Καλημέρα Βούλα. Κάνουμε διακοπές, είμαστε Λευκάδα. Βγήκε και έφυσε και το πάρτι, ε. Έρχεται πιο κοντά το πάρτι μας στην Κορνησία.

τι τραγουδάρα, πως ένα τραγούδι με μια δεύτερη ανάγνωση είναι ένα άλλο τραγούδι, είναι μια άλλη κατηγορία, για άλλη ώρα, για άλλη εποχή. Η Βούλα μας χτυπάει αλίπητα βάζοντας φωτογραφίες από Λευκάδα. Χθες η φωτογραφία που είδες, την ίδια ακριβώς την είδαμε το μεσημέρι στην τηλεόραση. Σε αφιέρωμα για τη Λευκάδα. Με kitesurf, με μήλους. Καλημέρα Λεκό. Με τραγουδάρα και η δεύτερη ώρα. Τίποτε δεν ακούσετε ακόμη. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο.

αυτή είναι αλλού. Αυτό είναι μια κατηγορία μουσικής από μόνο του. Tiger Lilies, Weeping Chandelier. Υπέροχη Πέμπτη. Υπέροχες προπαρασκευές. Νίνα Ζήλη, τη γυναίκα τη φωνή. Λουόμο και Αμά Βαλεντόνε.

Ξέρετε πόσο αγαπάμε την ελληνική μουσική, ξέρω πόσο αγαπάτε τα ιταλικά. Νίνα Ζήλη, Λόμο και Αμά Βαλεντόνε. Και η δική μου ανακάλυψη για το καλοκαίρι του 26 ήταν αυτό το μίξ του Κόμμα Βορέη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Άκη. Καλημέρα στο Χέρκοτ. Καλημέρα από έναν παραλίγο Τζον Μποντζόβι. Κλειώ. Κλειώ. Ρίτσε Πόβερη.

φορεί. Αμόρε μείο. Ρίτσι Απόβερη, καταπληκτικό τραγούδι, πάρα πολύ παλιό, το 81. Αλλά έρχεται αυτή η έκδοση, αυτό το μίξ, να το φέρει στα δικά μας αμβρακιώτικα πρωινά. Καλημέρα στον Ευάγγελο Ζεβερδινό. Στο 9 και 19 ο κούκος μας ο σημερινός. Μαζί με το πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Και βανίλια.

0: Και τώρα. Και τώρα.
1: Και τώρα, παρακαλώ σηκωθείτε όλοι όρθιοι για τον εθνικό μας ύμνο.
0: Τον Αμβρακιώτικο. Με το τουμπερλέκι του. Με αυτό το σέπια χρώμα της παραλίας. Και 3D cuts.

0: κρατά το μήνυμα του Ευάγγελου που γράφει απλά «Ναι, ναι». Σκεφτείτε τώρα, Παρασκευή 24 Ιουλίου στην Κορνησία, στο πάρτι μας. Να σβήσουν τα φώτα και να ξεκινήσει το 3D Cut και να μην μιλάει κανείς. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα.
1: Κολλάρε.
0: Λίγο δίπλα, buona giornata maestro, καλημέρα Κατερίνα.
1: Ριγκίτα.
0: Καλημέρα στη Λευκάδα.
1: Profumo di donne. Dai.
0: Donna Carmen.
1: Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Σκέφτομαι τώρα πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο ταυτόχρονα ήταν να φτιάξει ένα ραδιόφωνο σαν τον Ομπρακέ FM. Και εδώ ήρθαν κάποιοι καλοί φίλοι. Ο Λουίτζι Καταλάνο, ας πούμε. Το οποίο τον θεωρώ φίλο. Ντόνα Κάρμεν. Αυτός ήταν φίλος του Έξαρχου. Ο Τζόρτζ Μαυρίδης. Πόσο πολύ μου άρεσε πάντα αυτό το τραγούδι. Τι ωραία που το έκανε. Blue, blue, my world is blue. Τι μελωδίες. Πόσο μεγάλα τραγούδια έχουν περάσει από τον πλανήτη. Πόσο πολύ έχουν ξεχαστεί.

George Μαυρίδης. Τρομερή διασκευή. Love is Blue. Καλημέρα Βίβη, καλημέρα Γρηγόρη. Και ναι, όμορφη μέρα. Τι μου θυμίζει το όμορφη μέρα τώρα? Una splendida giornata. Σωστό και αυτό. Χρωστάω και ένα Climby Fisher που δεν έβαλα. Πρέπει να ανεβάσουμε λίγο γκάζι για να μπει αυτό. Μπλεγμένα υπέροχα. Strange waves sailing.

εδώ είναι 3-1. Αλλά νομίζω ότι αύριο θα ακούσουμε και ένα από τα τρία, Eagle Nation, το Sale. Καταπληκτικό ένα. Και έχουμε το ακούσουμε πολλά πολλά χρόνια. Το είχε φέρει στη ραδιοφωνική μας ζωή η Ηλιάνα, χρόνια πριν. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Όχι σήμερα όμως. Σήμερα πάμε Καλιφόρνια με τους Ιταλούς Idik Dik.

η ιταλική version του California Dreaming. Sognando la California, η Dick Dick, η Dick Dick. Πού το είχα τσιμπήσει αυτό, στο Πλωτό Έθνος. Τι ταινιάρα ήταν εκείνη. Είχαν φτιάξει ένα μαγαζί μέσα στη θάλασσα, ακριβώς έξω από το χωρικά έδατα της Ιταλίας, απλά για να μην μπορούν να τους κλείσουν. Και το έκαναν, το ονόμασαν Έθνος. Το ονόμασαν ένα κράτος, αυτόνομο. Ταινιάρα. Κλάιμι Φίσερ, το χρωστάω στον Ice Wolf, εδώ και πάρα πολλή ώρα. Love changes everything. Του θυμίζει την εποχή που ετοιμαζόμασταν, βάζαμε ζελέ στο μαλλί και βγαίναμε έξω τέλειοι.

Κλάιμι Φίσερ, ξεχασμένο και από τους ίδιους. Love changes everything. Εδώ τώρα φεύγει η μουσική, φεύγει το μυαλό.

ο Μάικλ Τζάκσον, το Μπέιλι Τζένιμα, Γκιουζέν. Space Music Medicine, φάρμακο. Φάρμακο είναι και η έκθεση ζωγραφικής, η νέα έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Ψωμά. Μέσα στο κάστρο της Άρτας, στο παλιό θεατράκι. Από το πρωί μέχρι από το πρωί στις 8 μέχρι το βράδυ στις 8, αλλά 6 με 8 το απόγευμα είναι και ο ίδιος ο καλλιτέχνης εκεί, οπότε προτείνω να πάτε 6 με 8 το απόγευμα. Η έκθεση του Γιώργου Ψωμά, θα σας βάλω ένα-δύο δείγματα, καταπληκτική δουλειά και είναι όλα έργα του 2026. Πραγματικό ξάφνιασμα ήταν αυτό. Πότε προλαβαίνει.

0: τόσο πολύ έχω δεθεί με αυτή την τραγουδάρα. Τέμι Μπάλα, Ντράκιουλα. Καλημέρα και σε σένα Χριστίνα, επιστροφή στη βάση από διακοπές. Και όλες από τους νωρίς εσύ. Επόμενη στάση στο πάρτι των Βρακέ FM. Χρήστο, 24 Ιουλίου, Παρασκευή. Όχι, δεν τα αποφύγεις εσύ.
1: Άσε μας κουκλίτσα μου.
0: Κορονησία. Να βάλεις το λόσο μου το μαγιό και με τις ρίγες του Βέγκου. Γιατί δεν έρθει αυτή η μόδα δηλαδή, τι ζητάω. Να έρθει αυτή η μόδα. Ωραία, δυνατίζει λέει. Έτσι νομίζουμε. Έλε, περιμένω ο κόσμος να πεις. Θα παρευρεθείς στο πάρτι.
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ.

0: Chestnuts. Ο δικός μας θεός, Tom Jones, τώρα έχουμε μαζί με τον Frank Sinatra. Foolish Tom, I'm a fool to love you. Μεγάλος Tom Jones. 2 ώρες μετά, 2 καφέδες μετά και 31 τραγούδια μετά τα μέτρησα, από τη φώτα μετράω, αλλά ήξερα περίπου που βρισκόμαστε. 15 τραγούδια ανά ώρα είναι. 2 καφέδες και 31 τραγούδια μετά, όλα αυτά να κουμπώσουν για να ξεκινήσει ο Χρήστος Έξαρχος στην επόμενη εκπομπή. Είναι το πιο ακριβοπληρωμένο lead-in στην ιστορία του ραδιοφώνου.
1: Γίνονται όλα αυτά, πες κάτι, γιατί γίνονται όλα αυτά.
0: Για να παίξω εγώ το τελευταίο τραγούδι. Kissing you goodbye. Άσε μας κουκλίτσα μου.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.

0: με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
0: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
0: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
0: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

και που σκεφτόμουν. Το ξεκίνημα, τι θα πω. Έρχεται το πρώτο μήνυμα. Οπότε θα διαβάσω απλά το μήνυμά σας. Καλημέρα για τα εφηβικά μας χρόνια, για τους έρωτες που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Συναισθηματική επιστροφή στο παρελθόν. Τιμή Σένεκεν. Ακριβώς με τη λέξη εφηβικά θα ξεκινούσα κι εγώ. Οι μπαλάντες, τα blues τα λέγαμε τότε, τον εφηβικό μας χρόνο. Στο γυμνάσιο ήμασταν, είχαμε αρχίσει να ερωτευόμαστε, να ψάχνουμε μια ευκαιρία, να καλέσουμε το κορίτσι, να λείπουν οι γονείς. Κάποια στιγμή να βάλουμε την κασέτα με τα blues και να παίξει απαραίτητα η Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

οπότε ναι, θα γυρίσω στο πρωινό μήνυμα για τους ερωτές που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Καλημέρα Σοφία, έκανες τη σημερινή έναρξη της εκπομπής. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Συνήθως δεν μας αρέσουν τα αποχαιρετιστήρια. Έχω αποφύγει πάρα πολλά. Είχα κάνει αφιερώματα στο Michael Jackson εν ζωή και ποτέ μετά θάνατον. Δεν θέλω. Αλλά εδώ είναι η φωνή των blues, τον πρώτο μας πάρτι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έφυγε χθες στα 75 της. Η πιο τέλεια, πιο βραχνή φωνή. Απ' την Ουαλία, ένα δώρο για όλο τον πλανήτη. Μια ιστορία. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια αργότερα, όταν θα αγκαζώσουμε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Συναισθηματικά φορτισμένο το ξεκίνημα σήμερα. Total Eclipse of the Heart. Πάμε. Τρεις αγαπημένοι. Όχι εν ζωή. Καλημέρα από τον Αμβρακή FM, το 919.gr. Καλημέρα. Καλημέρα σε μια πόλη Μελίνες. Ξυπνάει, ξύπνησε. Χουζουρεύει ακόμη. Ψάχνει να παρκάρει. Όπως και είναι αυτή η πόλη, βρισκόμαστε στην Παρασκευή.

0: Τι σημαίνει για σένα ότι γεννήθηκε σε Λίρα?
1: Μαγευτικά. Καταστροφή.

Καλημέρα λοιπόν στην Άρτα. Καλημέρα όπου βρίσκονται αγαπημένοι φίλοι. Περίεργο ξεκίνημα σήμερα λόγω της Bonnie Tyler. Κάπου ξεπήδησε και η Μελίνα με το Monsieur Minimal και ξαφνικά ήθελε και ο George Michael ένα κομμάτι από την Παρασκευή. Και ποιο τραγούδι ήθελε.

Και πολύ σωστά γράφει, Αγγελική. Αυτός ο δίσκος είναι ένα απόλυτο διαμάντι. Με Faith, Father Finger, One More Try, Hand to Mouth, I Want Your Sex. Καλημέρα στον κόσμο, το 919.gr. Ξεκινώντας από τα ξημερώματα, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Εκείνη την ώρα, Νίκο, μου ξυπνάω και εγώ πλέον. Τα καλοκαίρια πάντα. Μη σου πω και από τις 6 και παρά. Καφεδάκι στο μπαλκόνι. Τέλεια. Όσο φιλελλήνων μάλιστα είναι κλειστή, ακόμη καλύτερα. Καλημέρα, George. Καλημέρα στο Δημαρχείο. Respect για την Bonnie Tyler. Εννοείται, παιδιά, αυτό ήταν το ευκολάκι σήμερα. Απλά με πειράσε πολύ. Καλημέρα, Αλέκο. Βρείτε όλοι μια αντάμα να χορέψουμε. Sixpence non the richer. Kiss me. Υπόγεια παραγγελιά. Καλημένη. So kiss me. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα στη Λευκάδα. Η Λευκάδα αγαπάει Αμβρακέ FM.

πρωινό στα βάθη του παρελθόντος και στις λύσεις των βρακέφων. Πού το θυμηθήκατε αυτό το τραγούδι? Sixpence None the Richer, Kiss Me. Καλημέρα στον Κώστα Τσαλασπύρο. Καλημέρα, λέει, Λόρδε των Εντζιανών. Αυτό γράφει. Να πω ότι μαζί με τον Κώστα Κότση και ο Κώστας Τσαλασπύρος ήταν οι πρώτες φωνές που είχα ακούσει σε πειρατικό ραδιόφωνο, λίγο πριν ξεκινήσω εγώ. Ναι. Τα copyright εγώ τα δίνω. Ήταν πριν από μένα. Ελπίζω να ακούει η Φιλιππιά, δεν ακούει ο Κωνσταντίνος. Μου πρότεινε τραγουδάρα χθες και την έχω στο repeat. Φλωριζίνο, We Are One.

καλύτερη τη μέρα στη σειρά που θα το πω. Ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος. Το ίδιο και εσείς που φέρνετε αυτά τα τραγούδια στον Ομβρακέ FM. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Γερμανός παραγωγός Φλωρζίνο. Φλωρζίνο είναι το nickname του, το καλλιτεχνικό. Ο Γερμανός Φλόριαν Γκούμες. Και αυτή είναι μια Ινδή τραγουδίστρια, η Αμρούτανά του. Καταπληκτική, καταπληκτικό όλο. Καλά ξεκινάμε. Καλημέρα με Ελίνα και Δη και Λίδα. Καλημέρα Ελληνίδα μάνα. Καλημέρα Ελληνίδα μάνα. Νούμερο 2, καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν. Αχ, στα εξωτικά. Τι ώρα πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου εκεί. Στο εξοχικό δίπλα στη θάλασσα. Καλημέρα Στεφανία. Με την παρέμβασή σου. Εν τω μεταξύ, δεν περίμενα, ας πούμε, να ξέρετε τους Sixpence Non The Richer. Γιατί να τους ξέρετε? Μάλλον ακούτε πολύ Ομβρακέ FM. What's on TV? William Pitt, City Lights.

William Pitt, η φωνάρα του City Lights. Πώς έχασα εγώ αυτό το μήνυμα? Καλημέρα από το Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε. Όποιος και αν είσαι, όποια και αν είσαι, καλημέρα. I gave up all my friends, my girls from out of town. But I what you wanted. Κάπου χάσα το μυαλό μου το Πορτορίκο. Και μετά σκέφτηκα αυτή την τραγουδάρα. When she saw me crying. Girls don't cry for Louis. Ο Louis δεν θα κλάψει ποτέ για σας.

ύμνη γραμμένη πότε? Στα 80's. Λίγα τα λόγια με τα 80's, γιατί είχε και Girls Don't Cry For Louis. Louis Wouldn't Cry For You. Υπήρχαν και αυτά τα 80's, να το δεχτούμε. Ζωντανά στον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Αμβρακιά FM για την Άρτα. 919.gr και για την Άρτα, γιατί πού να βρεις ραδιόφωνο τη σήμερα ημέρα. Αλλά και για την Αθήνα, για την Κρήτη, για τη Χαλκίδα. Έχει πλάκα ο Χρήστος Έξαρχος, που μπαίνει και διαβάζει όλα τα πίνς του χάρτη. Όλα. Να έχουμε Μαδρίτη σήμερα. Έχουμε και Γενέβη. Στάντα έχουμε Βέλγιο. Έχουμε Γερμανία. Πάντα έχουμε Ελσίνκη.

ένα και μοναδικό τους. Vibrazione Productions, Too Much. Προσπαθώ να βάζω μια ισορροπία, να είναι μια εκπομπή του δρόμου, που τα θέλω πάρα πάρα πολύ, του δρόμου, αλλά να είναι και του γραφείου, να είναι και της δουλειάς. Δεν προσπαθώ βέβαια πλέον να πιάσω την νεολαία. Νεολαία δεν θα ακούσει ραδιόφωνο σήμερα. Το ραδιόφωνο είναι για μας. Τα γερόντια. Εγώ το έχω δεχτεί πάντως. No doubt. Είμαστε στο 95 και όλος ο πλανήτης ακούει Don't Speak.

Είστε καλοί, ανακαλύψετε τα νέα κονίδια στο 919.gr. Ήταν να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα θα τα φτιάξουμε μαζί. Θα επιλέξουμε όλοι μαζί τι θα βάλουμε σε αυτή τη λίστα ή σε αυτές τις λίστες. 1995, No Doubt, Don't Speak. Νομίζω ότι για πάρα πολύ καιρό το είχαμε στο repeat και στις συλλογές μας και στα CD που γράφαμε τότε και σίγουρα όλα τα ραδιόφωνα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Love don't live here anymore. Love don't live here anymore. Ο Jimmy Nail. You abandon me. Just look back and see. Πόσο μεγάλα τραγούδια. Πόσο κρίμα που κάποια τραγούδια έμειναν εκεί πίσω. Στα ζήτητα δεν θα το πω. Απλά δεν τα έμαθε μια γενιά αργότερα.

Πω, πόσο μακρινό μου φαίνεται αυτό το βινήλιο. Αλλά μου φαίνεται ότι μυρίζω ακόμα το αρώμα του. Το χάρτινο εξώφυλλο. Jimmy Nail. You abandoned me. Love don't live here anymore. Τι ωραίες μουσικές έβγαλε και ο Jimmy Nail. Bonjour, sweet boss. Στέλνει ο Βαγγέλης Αβερδίνος. Ορίστε, μπήκε το αγόρι. Στείλε του μηνύματα. Λυσάξατε. Υπάρχουν καλά τραγούδια, υπάρχουν πάρα πολύ καλά τραγούδια και υπάρχει και αυτή η κατηγορία του Νέσκιο.

Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι η Νίτς και το Νέσκιο είναι μια άλλη κατηγορία, μια άλλη μουσική κατηγορία. Και αυτή είναι μια Παρασκευή που δεν περίμενα να πάει έτσι. Αλλά δεν ξέρεις πότε τι θα αντιμετωπίσεις μπαίνοντας στο στούντιο. Για άλλο ξεκινάς και αλλού βρίσκεσαι. Υπάρχει πάντα χώρος για Human Nature. Για Jeff Porcaro και Michael Jackson.

Michael Jackson. Μέσα από το υπέροχο Thriller. Το έχω πει πολλές φορές. Μπορώ να ανταλλάξω το Thriller μόνο με αυτό το τραγούδι. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ το ραδιόφωνο, τον Αυρακή FM, τη δική μου εφηβεία, χωρίς το Human Nature. Καλημέρα Βούλα, Friday, καλοκαιρινή. Είπαμε έτσι, Παρασκευή 24 Ιουλίου, Κορονησία. Το μεγάλο καλοκαιρινό βραδινό πάρτι. Πάρτι σαν εκείνα τα παλιά. Και θα έρθουν και τα πιο καλά παιδιά. Κωνσταντίνα, ευθύνεσαι πάρα πολύ για τη ροή που πήρε εκπομπή σήμερα με την τραγουδά του Φλωρζίνου.

0: μεγάλη τραγουδάρα, και αυτή πια είναι από τα εφηβικά χρόνια του γυμνασίου, και αυτή 82. Τι μας είναι 82? Δεύτερα γυμνασίου, δεν καρφωνόμαστε τώρα ηλικιακά. Νεύβουλα, το πάρτι θα είναι στο ίδιο σημείο με το περσινό, αλλά θα είναι καλύτερο. Καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα και το Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, Άλεξ και Θανάση. Επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: πρώτα απ' όλα θέλω να καταλάβω. Δεν σου αρέσει το καλοκαίρι φέτος?
1: Όχι, έχει κρύο.
0: Έχει κρύο φέτος το καλοκαίρι.
1: Έχει δηλαδή, κρύο.
0: Δηλαδή θα πρέπει να κάνει 40 διάρκεια δηλαδή. Για
1: ναι,
0: να το χαρίσει.
1: Με υγρασία χωρίς αέρα και 40 το βράδυ. 45 τη μέρα.
0: Ο γιατρός σου τι λέει γι' αυτό?
1: Ότι είμαι φυσιολογικός.
0: Ένας από τους δύο γιατρούς μας πρέπει να πάρει τα χαπάκια του. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργίου. Καλημέρα στον άνθρωπο που λατρεύει το καλοκαίρι, λατρεύει τα κρουστά και λατρεύει και τις μουσικές. Μου έλεγε προηγουμένως, όταν παίζω κρουστά, δεν κρύβεται το χαμόγελο, χαμογελάω. Δηλαδή χαίρομαι αυτό που κάνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι φοβερό αυτό. Να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
1: Έχω κάνει ουσιαστικά το χόμπι επάγγελμα. Το θεωρώ ευλογία.
0: Αυτή η μεγάλη κουβέντα. Το έχουμε κάνει με πολύ κόσμο αυτή την κουβέντα. 20 χρόνια κοταλάρτα, αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, από το 2006, από την πρώτη μας συναυλία που κάναμε στα Ψαροπλιά, όταν ήμουνα στο 2 της Άρτας, μέχρι σήμερα κλείνουμε 20 χρόνια.
0: Το
1: 20 χρόνια
0: ότι...
1: τα οποία πολύ δημιουργικά, με πολύ πολιτισμό, με πολύ διαφήμιση της Άρτας, μιας και το έχουμε ακόμα και στο όνομά μας.
0: Ναι, στον Κροταλάρτα, ναι,
1: στην πόλη μας. 20ετία λοιπόν φέτος και μάλιστα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε πολύ μεγάλα πράγματα τα οποία ξεκινάνε από το φθινόπωρο, να μην τα πω από τώρα για το χρουζέψω, πάντως έχει απογειωθεί πολλή ομάδα.
0: Αλήθεια δεν έχω καταλάβει ότι πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Ούτε εγώ, δηλαδή, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
0: Δεν θα σου έλεγα 5, αλλά όχι 20. Και τι κάνουμε για τα 20 χρόνια, κάτι κάνουμε εδώ στη γειτονιά μας.
1: Βεβαίως, για τα 20 χρόνια εδώ, δίπλα από το σταθμό στο εκθεσιακό κέντρο της Άρτας, έχουμε μία συναυλία σήμερα με τους Καφαντάρδες, ένα συγκρότημα παραδοσιακό από Μακεδονία, όπου θα μας παίξει μακεδονικά και θρακιώτικα.
0: Καφαντάρδες.
1: Καφαντάρδες.
0: Σημαίνει κάτι αυτό, Καφαντάρδες?
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι οι Γλεντζέδες.
0: Οι Γλεντζέδες. Μ' αρέσει πάντως η λέξη Καφαντάρδες. Μου βγάζει μια. Ναι. Να πάμε για χώρο.
1: Είναι συναυλία, παύλα εκδήλωση για χορό ατελείωτο. Είχαμε και τη χαρά να τους έχουμε και πέρυσι στην εκδήλωσή μας.
0: Έχει γίνει χορός, έχει γίνει.
1: Ναι. Είναι ασταμάτητη. Στην αρχή βεβαίως θα έχουμε και εμείς μια εικόνα με υπηρώτικα έκπληξη. Και ελπίζουμε όσοι μας ακούνε να έρθουν να μας στηρίξουν. Όλη αυτή η εκδήλωση, εκτός ότι γίνεται για την επέτειό μας για τα 20 χρόνια, γίνεται για το λόγο το ότι θέλουμε να μαζέψουμε τους πόρους έτσι ώστε να μπορεί πλέον να στεγαστεί η ομάδα, γιατί εδώ και 20 χρόνια παίζουμε έξω στον ήλιο το καλοκαίρι, παρένθεση εμένα δεν με πειράζει, στη βροχή το χειμώνα στο κρύο, βεβαίως βοηθάει μερικές φορές ο Δήμος και η ΑΔΕ εδώ που μας δίνουν τη διόνη για να κάνουμε πρόβες. Θυμίζω ότι από το 23 έχουμε δημιουργήσει σύλλογο ομάδα Κρουστών Κροταλάρτα, ναι, ναι. Και έτσι ψάχνουμε ένα χώρο για να στεγαστούμε.
0: Ωραία. Οπότε, τι ώρα έναρξη?
1: Έναρξη 9.30 ακριβώς.
0: 9.30 στο εκθεσιακό κέντρο, θα γίνει στο χώρο του Λίνα Πάρκ πίσω, έτσι, ή στη Διόνη?
1: Όχι,
0: μπροστά.
1: Δίπλα από τη Διόνη.
0: Α, στη Διόνη μπροστά.
1: Εκεί που έγινε και δηλαδή η έκθεση των κλασικών οχημάτων.
0: Α, ωραία.
1: Στην κυρία είσοδο.
0: Στην κυρία είσοδο, στη Διόνη. Στο εκθεσιακό κέντρο μπροστά από τον Αμβρακή FM. Στο χώρο μας λοιπόν θα έρθετε.
1: Βεβαίως,
0: πάλι.
1: Στην γειτονιά
0: σήμερα,
1: εδώ.
0: Στη γειτονιά. Γιώργο, καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά για την Κροταλάρτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και
1: σας περιμένουμε όλους.
0: Και πάντα με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εγώ τρελαίνομαι για συναυλίες, για πάρτι, για χώρο. Θέλω χώρο απόψε.
1: Βεβαίως. Ατελείωτο και ασταμάτητο.
0: Να χορέψει, να περάσει καλά η πόλη.
1: Βεβαίως. Ζέστη να έχει, καύσουνα. Και όλα θα πάνε καλά.
0: Ραντεβού το βράδυ με Κροταλάρτα και Καφαντάρδες στο εκθεσιακό κέντρο. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Να είστε καλά.

Betty Davis Eyes. 10 λεπτά μετά τις 9 στο Αμβρακέ FM και το δραστήριο 919.gr. Και αφού μιλάγαμε για καύσωνες και θερμοκρασίες και extreme θερμοκρασίες, αυτό μάλλον δεν το ξέρετε. Μπορεί να ξέρετε τον John Fogerty όμως. Από το πολύ μακρινό 1986. Changing the weather.

σύστημα κρίνω σας λέει το όνομα John Fogerty. Εγώ θα σας βοηθήσω λίγο. Creedence Clearwater Revival. Εδώ είμαστε στο 86 και αυτό το τραγούδι ειλικρινά σας λέω έπαιζε στη Ρούμπη στα Early Drinks. Για να γυρίσω λίγο πίσω στα μηνύματα. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Λούθε, καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems, καλημέρα στο κέντρο της πόλης. Ένα Γεωργίου από το Βαγγέλη Ζεβερδίνο για το Μαέστρο. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο. Ο εμπορικός κόσμος είναι εδώ. Με 9-19. Καλημέρα στο Κωστακότσε, καλημέρα Φάζ. Αλέκο, εκδήλωση μπήκε ήδη, αφήσες. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καρδούλα και τον Τζον Φόγκερτη, αλήθεια τώρα. Με ξαφνιάζεται υπέροχα. Words don't come easy.

πόσο πιο εφηβεία, να σας πω εδώ. F.R. David, words don't come easy to me. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόντ. Καλημέρα Μιχάλη. Η Σκωτία βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα. Κεφαλονιά, Σίβωτα, Λευκάδα. Παντού να πάτε, παντού. Και να σας δω και εγώ κάποια στιγμή. Πολύ καλή ερώτηση, Βερονίκη. Είναι από εβδομάδα, δεν θα είμαστε εδώ. Θα λείψω την επόμενη εβδομάδα. Θα πάω να φρεσκάρω τα βλαχογαλοκαναδικά. Εδώ κοντά θα είμαι. Πρέβεζα θα είμαι. Ναι, θα λείψω μια εβδομάδα. Αλλά θα την ξεπληρώσω εγώ τον Αύγουστο. Σας το είπα.

το πουθενά αυτό. Και δεν θυμάμαι ποιος ακροατής το είχε ζητήσει, το είχε επιβάλει. London Boys, Harlem Desire. Ξέρετε που βρισκόμαστε εδώ? Σε ένα αντίστοιχο καλοκαίρι που είχε το 6 μέσα. Όχι, δεν ήταν το 96, ήταν το 86. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κενό 40 ετών. Το άσχημο είναι ότι εγώ αυτό το καλοκαίρι το θυμάμαι. Εγώ αυτό το βινίλιο το έχω. Sniff. The Edge of Heaven.

Ήταν η διάλυση των Wham το 86. Δεν το πίστευε κανείς. Μόνο ο George Michael το πίστευε. Και βγάζουν αυτό το άλμπουμ. Και έχει Where Did Your Heart Go, έχει The Edge of Heaven. Το είχαμε αγοράσει όλοι. Το λιώσαμε τα επόμενα χρόνια. Philip Bailey με την πάνω απ' όλα. Woman.

Φίλι Μπέλι, Woman. Μιχάλη, πολύ καλά το θυμάσαι. Εγώ δεν το είχα μαξίκλι, το είχα 45. Το έχω 45. Οι μέρες βινιλίου. Ήταν μαζί με το Easy Lover. Το Easy Lover ήταν το σίγκλι. Το Woman ήταν η πίσω πλευρά, η β' πλευρά. Απίστευτο. Είναι μερικοί καλλιτέχνες που θέλουν να βάλουν ένα τραγούδι στην πίσω πλευρά απλά να γεμίσουν, μην πάει άδεια και... Το έκαναν οι Pet Shop Boys, το έκαναν οι Stones, το έκαναν πολύ, πάρα πολύ. Που και η β' πλευρά ήταν double A-side. Εκπληκτικός Φίλι Μπέλι. Τριάντα λεπτά, τελευταίο μισάωρο. Kenny Loggins, Footloose.

νομίζω ότι θα πάμε ροκ, δεν θα πάμε. Τουλάχιστον δεν με πιέσετε και ιδιαίτερα. Κάτι σημειώσεις που είχα κάνει εγώ για σήμερα, εγώ αυτό που κάνω σημειώσεις, δεν ακολουθήθηκε τίποτα. Πήρε άλλο δρόμο εκπομπή. Nobody's Diary. Οι γιαζού πάντα έχουν χώρο σε εκπομπές μας.

Paris Diary, η Γιαζού. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Κάπου θα φάμε γλυκό. Εγώ σκέφτομαι ένα γλυκό που θα φάω σήμερα. Το κακό με το όνομα Αμαλία είναι ότι το έχουμε συνδέσει με το παραπέντε και τη λέμε Αμαλία. Έλα, δεν είναι σωστό αυτό. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Εγώ θα πάω με Elton John. I'm still standing. Ύμνος. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο να το ακολουθήσεις. Πόσο απαραίτητο.

μεγάλος Elton John. I'm still standing. Καλημέρα Οπτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Λατρεμένο το I'm still standing για τη Στεφανία, που δεν τη στόχω λόγω ηλικίας. Έτσι νομίζω. Με ξαφνιάζεται υπέροχα. Καλημέρα Χριστίνα. Welcome back. Τι είπαμε, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Θα παρέσετε 5 πρωινά χωρίς εμένα. Αλλά οι Λάνιστερ πληρώνουν τα χρέη τους τον Αύγουστο.

οι Bongos. Παναγνώστου τραγούδισε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια στην Ελλάδα, στις δίσκο της Ελλάδος, στα 80's. Number with Wings. Με το διάστημα, εξώφυλλο με τα Bongos. Έχουμε 12 λεπτά. Μόνο 12 λεπτά. Τι να χωρέσει 12 λεπτά. Θέλω να βάλω και άλλα στη λίστα, αλλά δυστυχώς πρέπει να κόψω και πρέπει να κόψω μεγάλα τραγούδια αυτή τη στιγμή. Δεν μου πάει το χέρι να τα σβήσω μερικά. You're out of touch. I'm out of time. Daryl Hall και John Oates.

You're out of touch. I'm out of time. Χωρίς χρόνο και χωρίς υπομονή. Λίγο πριν το τέλος. Τι μπορούν να γίνουν τώρα σε 8 λεπτά. Σε 12 είδαμε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο. Θα πάμε τώρα στην πρικίπισσα Άννη Φριτσίνη, που είναι και κοντέσα του Πλάουεν. Γιατί ο κόσμος χωρίζει και κάνει εκπληκτικές κινήσεις. Χωρίζει λοιπόν η Φρίντα τον Μπένι Άντερσον, τον Άμπα, η Φρίντα είναι τον Άμπα, και παντρεύεται το γερμανό πρίγκιπα Χάινριχ Ζούσο Χράους, κόμη του Πλάουεν. Και είναι και πριγκίπισσα και είναι και κόμισσα. Και είναι η Φρίντα, η Φρίντα που αγαπήσαμε στους Άμπα, την αγαπήσαμε και στη σόλο καριέρα της. I know there's something going on. Δώστε λίγο ένταση. Μια κοντέσα τραγουδάει. Τσιμπήστε το λίγο το ραδιόφωνο. Έλα και στο επικεφητή κάνουμε.

Λοιπόν, έχετε 2 λεπτά για διαλέξετε το τελευταίο τραγούδι που θα είναι από ABBA. Dancing Queen. Το Gimme Gimme Gimme, ας μην το βάλουμε στη λίστα. Mamma Mia. Money, money, money. SOS. Και Βουλεβού. Προλαβαίνετε.

η Πρικυποπούλα. Η Φρίντα. Δεν πάω να διαβάσω πάλι το όνομά της, είναι τεράστιο. Γιατί έχουν τόσο μεγάλα ονόματα αυτοί. Και Ολλανδοί. Και Γαλλοκαναδοί. Δίνουν ονόματα, δίνουν. Δώσε κι άλλο όνομα. Δώσε και του παππού, δώσε και του ξάδερφου. Δώσε και του κουμπάρου. I know there's something going on. Λοιπόν, με βουλευού θα τελειώσουμε. Ήμουν ανάμεσα από μάμα μία που μου φαίνονταν λίγο χαζό. Και SOS δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Αλέκο σε πρόλαβε η Βερονίκη για δευτερόλεπτα. Ήτανε φαντιά μου ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια περίεργη Παρασκευή στον Αμβρακέ FM. Θα τα πούμε. Σε μια εβδομάδα. Και να βάλετε Δευτέρα πρωί, δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε κοντά όμως. Η καρδιά μου θα είναι εδώ. Το κορμί μου θα λιάζεται. Θα είμαι με το μωρό.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Αμβρακία FM

0: Κία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν να θαλίνει. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: Buenas noches.
7: Buenas noches.
6: Santa la noche, si suena noche.
7: Buenas noches.
6: Santa la día, si suena día.
7: Buenos días.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

Și a început cu tine și cu mine.

0: Welcome to Moldova. Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

dormir.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Λαμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Και εκεί που σκεφτόμουν το ξεκίνημα, τι θα πω, έρχεται το πρώτο μήνυμα. Οπότε θα διαβάσω απλά το μήνυμά σας. Καλημέρα για τα εφηβικά μας χρόνια, για τους έρωτες που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Συναισθηματική επιστροφή στο παρελθόν. Τιμή Σένεκεν. Ακριβώς με τη λέξη εφηβικά θα ξεκινούσα κι εγώ. Οι μπαλάντες, τα blues τα λέγαμε τότε, τον εφηβικό μας χρόνο. Στο γυμνάσιο ήμασταν, είχαμε αρχίσει να ερωτευόμαστε, να ψάχνουμε μια ευκαιρία, να καλέσουμε το κορίτσι, να λείπουν οι γονείς, κάποια στιγμή να βάλουμε την κασέτα με τα blues και να παίξει απαραίτητα η Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

οπότε θα γυρίσω στο πρωινό μήνυμα για τους ερωτές που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Καλημέρα Σοφία, έκανες τη σημερινή έναρξη της εκπομπής. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Συνήθως δεν μας αρέσουν τα αποχαιρετιστήρια. Έχω αποφύγει πάρα πολλά. Είχα κάνει αφιερώματα στο Michael Jackson εν ζωή και ποτέ μετά θάνατον. Δεν θέλω. Αλλά εδώ είναι η φωνή των blues, των πρώτων μας πάρτι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έφυγε χθες τα 75 της.

actress αγαπημένη. Όχι εν ζωή. Καλημέρα από τον Αμπρακέ FM, το 919.gr. Καλημέρα. Καλημέρα σε μια πόλη που ξυπνάει, ξύπνησε, χουζουρεύει ακόμη, ψάχνει να παρκάρει. Όπως και αν είναι αυτή η πόλη, βρισκόμαστε στην Παρασκευή. Μελίνα.

μαγευτικά καταστροφή. Καλημέρα λοιπόν στην Άρτα. Καλημέρα. Όπου βρίσκονται αγαπημένοι φίλοι. Περίεργο ξεκίνημα σήμερα, λόγω της Bonnie Tyler. Κάπου ξεπήδησε και η Μελίνα με το Monsieur Minimal και ξαφνικά ήθελε και ο George Michael ένα κομμάτι από την Παρασκευή. Και ποιο τραγούδι ήθελε.

Και πολύ σωστά γράφει, Αγγελική. Αυτός ο δίσκος είναι ένα απόλυτο διαμάντι. Με Faith, Father Finger, One More Try, Hand to Mouth, I Want Your Sex. Καλημέρα στον κόσμο, το 919.gr. Ξεκινώντας από τα ξημερώματα, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Εκείνη την ώρα, Νίκο μου, ξυπνάω και εγώ πλέον. Τα καλοκαίρια πάντα. Μη σου πω και από τις 6 και παρά. Καφεδάκι στο μπαλκόνι. Τέλεια. Όσο φιλελλήνων μάλιστα είναι κλειστή, ακόμη καλύτερα. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα στο Δημαρχείο. Respect για την Bonnie Tyler. Εννοείται, παιδιά, αυτό ήταν το ευκολάκι σήμερα. Απλά με πειράσε πολύ. Καλημέρα, Αλέκο. Βρείτε όλη μια ντάμα να χορέψουμε. Sixpence non the richer. Kiss me. Υπόγεια παραγγελιά. Καλημένη. So kiss me. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα στη Λευκάδα. Η Λευκάδα αγαπάει Αμβρακέ FM.

πρωινό στα βάση του παρελθόντος και στις λύσεις των βρακέφων. Πού το θυμηθήκατε αυτό το τραγούδι? Sixpence None the Richer, Kiss Me. Καλημέρα στον Κώστα Τσαλασπύρο. Καλημέρα, λέει, Λόρδε των Εντζιανών. Αυτό γράφει. Να πω ότι μαζί με τον Κώστα Κότση και ο Κώστας Τσαλασπύρος ήταν οι πρώτες φωνές που είχα ακούσει σε πειρατικό ραδιόφωνο, λίγο πριν ξεκινήσω εγώ. Ναι. Τα copyright εγώ τα δίνω. Ήταν πριν από μένα. Ελπίζω να ακούει η Φιλιππιά, δεν ακούει ο Κωνσταντίνος. Μου πρότεινε τραγουδάρα χθες και την έχω στο repeat. Φλωριζίνο, We Are One.

τρίτη μέρα στη σειρά που θα το πω. Ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος. Το ίδιο και εσείς που φέρνετε αυτά τα τραγούδια στον Ομβρακέ FM. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Γερμανός παραγωγός Φλωρζίνο. Φλωρζίνο είναι το nickname του, το καλλιτεχνικό. Ο Γερμανός Φλόριαν Γκούμες. Και αυτή είναι μια ίνδη τραγουδίστρια, η Αμρού Τανάτου. Καταπληκτική, καταπληκτικό όλο. Καλά ξεκινάμε. Καλημέρα Μελίνα και Δη και Λίδα. Καλημέρα Ελληνίδα μάνα. Καλημέρα Ελληνίδα μάνα. Νούμερο 2, καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν. Αχ, στα εξωτικά. Τι ώρα πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου εκεί. Στο εξοχικό δίπλα στη θάλασσα. Καλημέρα Στεφανία. Don't hide away. Με την παρέμβασή σου. Εν τω μεταξύ, δεν περίμενα, ας πούμε, να ξέρετε του Sixpence None the Richer. Γιατί να τους ξέρετε? Μάλλον ακούτε πολύ Ομβρακέ FM. What's on TV? William Pitt, City Lights.

closed, the light is on.

William Pitt, η φωνάρα του City Lights. Πώς έχασα εγώ αυτό το μήνυμα? Καλημέρα από το Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε. Όποιος και αν είσαι, όποια και αν είσαι, καλημέρα. I gave up all my friends, my girls from out of town. Κάπου χάσα το μυαλό μου το Πορτορίκο και μετά σκέφτηκα αυτήν την τραγουδάρα. Girls don't cry for Louis. Ο Louis δεν θα κλάψει ποτέ για σας.

ύμνη γραμμένη πότε? Στα 80's. Λίγα τα λόγια με τα 80's γιατί είχε και Girls Don't Cry For Louis. Louis Wouldn't Cry For You. Υπήρχαν και αυτά τα 80's, να το δεχτούμε. Ζωντανά στον Αμβρακία FM και το 919.gr. Αμβρακία FM για την Άρτα, 919.gr. Και για την Άρτα, γιατί πού να βρεις ραδιόφωνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και για την Αθήνα, για την Κρήτη, για τη Χαλκίδα. Έχει πλάκα ο Χρήστος Έξαρχος που μπαίνει και διαβάζει όλα τα πίνς του χάρτη. Όλα. Να έχουμε μαθρίτη σήμερα. Έχουμε και Γενέβη. Στάνταρ, έχουμε Βέλγιο. Έχουμε Γερμανία. Πάντα έχουμε Ελσίνκη.

ένα και μοναδικό τους. Vibrazioni Productions, Too Much. Προσπαθώ να βάζω μια ισορροπία, να είναι μια εκπομπή του δρόμου, που τα θέλω πάρα πάρα πολύ, του δρόμου, αλλά να είναι και του γραφείου, να είναι και της δουλειάς. Δεν προσπαθώ βέβαια πλέον να πιάσω την νεολαία. Νεολαία δεν θα ακούσει ραδιόφωνο σήμερα. Το ραδιόφωνο είναι για μας, τα γερόντια. Εγώ το έχω δεχτεί πάντως. No doubt. Είμαστε στο 95 και όλος ο πλανήτης ακούει Don't Speak.

Είστε καλοί, ανακαλύψετε τα νέα κονίδια στο 919.gr. Ήταν να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα θα τα φτιάξουμε μαζί. Θα επιλέξουμε όλοι μαζί τι θα βάλουμε σε αυτή τη λίστα ή σε αυτές τις λίστες. 1995, No Doubt, Don't Speak. Νομίζω ότι για πάρα πολύ καιρό το είχαμε στο repeat και στις συλλογές μας και στα CD που γράφαμε τότε και σίγουρα όλα τα ραδιόφωνα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Love don't live here anymore. Ο Jimmy Nail. You abandoned me. Just look back and see. Πόσο μεγάλα τραγούδια. Πόσο κρίμα που κάποια τραγούδια έμειναν εκεί πίσω. Στα ζήτητα δεν θα το πω. Απλά δεν τα έμαθε μια γενιά αργότερα.

Πω πω πόσο μακρινό μου φαίνεται αυτό το βινήλιο. Αλλά μου φαίνεται ότι μυρίζω ακόμα το αρώμα του. Το χάρτινο εξώφυλλο. Jimmy Nail. You abandoned me. Love don't live here anymore. Τι ωραίες μουσικές έχει βγάλει και ο Jimmy Nail. Bonjour sweet boss. Στέλνει ο Βαγγέλης Αβερδίνος. Ορίστε, μπήκε το αγόρι. Στείλε του μηνύματα. Λυσάξατε. Υπάρχουν καλά τραγούδια, υπάρχουν πάρα πολύ καλά τραγούδια. Και υπάρχει και αυτή η κατηγορία του Νέσκιο, τον Nietzsche.

Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι η Νίτς και το Νέσκιο είναι μια άλλη κατηγορία, μια άλλη μουσική κατηγορία. Και αυτή είναι μια Παρασκευή που δεν περίμενα να πάει έτσι. Αλλά δεν ξέρεις πότε τι θα αντιμετωπίσεις μπαίνοντας στο στούντιο. Για αλλού ξεκινάς και αλλού βρίσκεσαι. Υπάρχει πάντα χώρος για human nature. Για Jeff Porcaro και Michael Jackson.

Michael Jackson. Μέσα από το υπέροχο Thriller. Το έχω πει πολλές φορές. Μπορώ να ανταλλάξω το Thriller μόνο με αυτό το τραγούδι. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ το ραδιόφωνο, τον Αβρακέ FM, τη δική μου εφηβεία, χωρίς το Human Nature. Καλημέρα Βούλα, Friday, καλοκαιρινή. Είπαμε έτσι, Παρασκευή 24 Ιουλίου, Κορονησία. Το μεγάλο καλοκαιρινό βραδινό πάρτι. Πάρτι σαν εκείνα τα παλιά. Και θα έρθουν και τα πιο καλά παιδιά. Κωνσταντίνα, ευθύνεσαι πάρα πολύ για τη ροή που πήρε εκπομπή σήμερα με την τραγουδά του Φλωρζίνου.

0: άλλη τραγουδάρα, και αυτή πια είναι από τα εφηβικά χρόνια του γυμνασίου, και αυτή 82. Τι μας είναι 82? Δεύτερα γυμνασίου, δεν καρφωνόμαστε τώρα ηλικιακά. Νεβούλα, το πάρτι θα είναι στο ίδιο σημείο με το περσινό, αλλά θα είναι καλύτερο. Καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα και το Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, Άλεξ και Θανάση. Επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.